Φαγερούδα από μπεμέντε. Που χαροκατφούχ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, βίζει ο τέλο τραβείτε. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσα ζελελε να κφεράρει. Πόρσε, κατ' εσπόρσε, κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα, ισά του, σαν τα φόιο.